Σπορτίβο.

0: 95,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάς με Coldplay, λέει Γιώργος. Καλημέρα, George. Σε τρελός, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά τώρα ήρθα. Δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα. Έχω και ένα μπούκωμα, παιδιά. Δεν ξέρω τι συνευχή έχω πάθει.

Είναι δυνατόν να ξεκινήσω με Coldplay? Μια φορά ξεκίνησα με Coldplay και ήταν ιδιαίτερος λόγος. Ιδιαίτερη περίπτωση. Λοιπόν, εντάξει και η Αργεντινή χθες. Μα 4 η ώρα την Αργεντινή. 4 η ώρα, ρε παιδί μου, 4. Το ρημάδι δηλαδή. Βάζει τη Γαλλία 10 η ώρα και βάζει την Αργεντινή 4. 4 η ώρα το πρωί. Μα πεθάνει, θέλει. 3-0 την Αλγερία. Μέγα είσαι Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Εντάξει, έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, τι ομάδα είναι. Από το Μουντιάλ δεν χρειάζεται συστάσεις. Σπύρο, καλημέρα, καλημέρα.

Ναι, ορίστε, αναρωτιέται ο κόσμος. Ξεκινάς με Coldplay, λέει, είσαι στα καλά σου. Είσαι καλά. Έτσι και έτσι, παιδιά. Γελάμε, αλλά όταν γυρνάς, ανοίξεις τις σελίδες να δεις τι παίζει, τι γίνεται γύρω σου κτλ. Γιατί είναι και Μουντιάλ και μην νομίζω ότι ενημερώνομαι τρελά. Αδιάβαστος έρχομαι, αδιάβαστος. Μαλώνω τον Ηλία να κάθεται να διαβάζει, να μην πηγαίνει. Και εγώ έρχομαι αδιάβαστος. Και ανοίγεις τις σελίδες και βλέπεις. Και βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση εκεί με τις γυναικοκτονίες στην Καλαμάτα, στη Δράμα. Όλα αυτά τα ανατριχιαστικά ευρήματα που βγαίνουν μέρα με τη μέρα στην επιφάνεια και στη Δράμα. Κανένα ίχνος πάλι, σου λέει. Πισόπλατες όλες οι μαχαιριές. Δεν αντέδρασε. Δεν την πάλευε ο τύπος. Δεν την πάλευε. Κρίσης πανικού, έντονο άγχος είχε διαγνώσει ο ψυχολόγος τον τύπο. Ήθελε, λέει, να χωρίσει 20 χρόνια και σκεφτόταν τα παιδιά. Πώς μπλέκεις αυτή την ιστορία. Και πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν αστυνομικοί. Πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου. Εσύ, τι έχει γίνει με το Μητσοτάκη. Τι έχει γίνει με το Μητσοτάκη. Τρέχει. Run, Forest, run. Τρέχει σαν να έχει κάλπες το φθινόπωρο. Τρέχει σαν τον τρελό. Όλοι δηλαδή γύρω του τρέχουν. Σαν να έχουν κάλπες το φθινόπωρο. Και επιμένει ότι δεν έχει κάλπες. Τι να πω τώρα. Εσείς τι βλέπετε για όλα αυτά. Πώς τα βλέπετε. I didn't lose my mind. It was my answer giveaway. Έχουμε και τα 12 σημεία της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Θα δούμε και τι προβλέπετε για Ορμούζ και πυρηνικά. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή. Να πεις ότι ναι ρε φίλε, χαίρομαι, τελείωσε αυτή η ιστορία. Θα πέσει το ντίζελ, θα πέσει το αργό πετρέλαιο, θα πέσουν οι αγορές, θα όσον αφορά στην ενέργεια. Αλλά βλέπεις μια ψύχρα ανάμεσα σε Τραμπ, Νετανιάχου και Ιράν που... Μάλιστα το Ισραήλ ζητά να δει τη συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρνούνται να τη δείξουν ολόκληρη. Μα δείξε μου λίγο. Όχι, δεν θέλω. Μα δείξε μου. Όχι, δεν θέλω. Ρε, δείξε μου. Όχι, δεν θέλω. Τέτοια πράγματα, παιδιά. Απίστευτα.

Δεν μας έκανε για το χατήρι Σενεγάλη. Δεν μας έκανε για το χατήρι και έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Κρίμα. Ήθελαν και οι Γάλλοι να εκδικηθούν τώρα, βέβαια, γιατί έχουν τραβήξει πολλά από τη Σενεγάλη. Άλλη μια φορά δεν θα ήταν άσχημα.

Όχι, όχι, όχι, όχι. Τι λες, τρελός είσαι, ρε. Είναι, ξέρεις πως πολύ είναι η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Ρίκο, καλημέρα. Δεν γίνεται να σου πω. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αν θες να σου πω καμιά χώρα που μπορεί να παίξει... Και Λιθουανία μπορεί να πάει, και Αζερμπαϊτζάν και Σκωτία και Σλοβακία και Σουηδία και Κροατία και Ισραήλ δεν θα πάει βέβαια, το πιθανότερο να πάει Βουλγαρία και Ουγγαρία και Σερβία και Σλοβενία και Μολδαβία, Ισλανδία, Λετωνία, παντού μπορεί να πάει. Βουλγαρία, Ιρλανδία την είπα και Κόσοβο μπορεί να πάει και Μάλτα και Βόρειο Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία. Βόρεια, βόρεια, όχι βόρειο που το λένε συνήθως. Βόρεια Ιρλανδία. Είναι η Ιρλανδία. Σωστά δεν είναι, έτσι το λένε. Είναι πάρα πολλές οι αντίπαλοι που μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τώρα το μεσημεράκι, θα ξέρουμε το... πώς το λένε, το... Κατά τις 9 η ώρα θα ξέρουμε το group. Θα μειωθούν οι αντίπαλοι. Αυτοί δεν θα χωριστούν σε group. Θα ξέρουμε έτσι 7-8 ομάδες θα είναι. Αν έχω καλή ενημέρωση. Λοιπόν, έλα, δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε τη. Πώς το λένε, τα χοντρά-χοντρά. Για να φτιάξω καφέ. Δεν έχω φτιάξει καφέ. Τώρα μπήκα στο στούντιο, παιδιά. Εγώ ήρθα και βρήκα τους Coldplay. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να βάλω Coldplay. Μια φορά έβαλα. Αλλά η ανάγκη. Η ανάγκη. Λοιπόν, είναι Τετάρτη σήμερα. Κοιτάω και ξανακοιτάω τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και ψάχνω τις παγίδες. Ελληνικά πλοία από ναρκοθέτηση στο Ορμούζ. Έχουμε πλαφόν στους τόκους καταναλωτικών δανείων. Δεν μου ακούγεται κακό, αλλά περιμένω να δω πώς θα γίνει αυτό. Έχω ΣΥΡΙΖΑ, έχω Τσίπρα, έχω Γιωτόπουλο. Παιδιά, ντράπηκα, ντράπηκα, ντράπηκα. Ντράπηκα που τον είδα αυτόν τον άνθρωπο, τον διαλυμένο, τον 80+, να επιστρέφει στη φυλακή. Dead. Έχετε το νου σας, αν έχετε οικόπεδο θα πρέπει να καθαριστεί καλά-καλά. Έχω Βαρθολομαίο Ερντογάν. Εδώ και εδώ έχουμε θεματάκια. Έχω G7, έχω Μουντιάλ, έχω Ουκρανία. Έχω πω πω πω. Πολλά σήμερα, πολλά πολλά. Άστε να πάω να φτιάξω ένα καφέ για να μην πω τίποτα λάθος. Πού είναι η συνοπαδό σου? Καλημέρα Μάρο, καλημέρα. Πού είναι η συνοπαδό σου? Η Κανέλη έχει εξαφανιστεί. Ρε φίλε, και δεν μπορώ, ρε Σιμάρο, τώρα δεν μπορώ, την έχω αδυναμία λόγω Παναθηναϊκού, την έχω αδυναμία την Κανέλη. Αλλά δεν την μπορώ μες στο κοινοβούλιο, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ που επί ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια φρατζόλα ψωμί που πόσο είχε, 70 λεπτά και την κούναγε στο κοινοβούλιο. Και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας με 2 ευρώ το ψωμί, μούγκα. Έχει εξαφανιστεί. Να είναι καλά η γυναίκα δηλαδή, μην έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, έλα. Μην στέλνετε, πάω να φτιάξω ένα ρημάδο καφέ να πιω. Να ανοίξει αυτό το μάτι. Γιατί είναι ζόρικα τα πράγματα σήμερα, ζόρικη ημέρα. Τετάρτη παρόλα αυτά, μέσα σε εβδομάδα. Λοιπόν, πάω.

Λοιπόν, έλα πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Η ώρα 22. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, 17 Ιουνίου, Σωτηρίου, έτους 2026. 168η ημέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρα 5, 6 παρα 10 στο Ηράκλειο, 6 ώρα στην Αθήνα. 20 και 51 θα φύγει τελευταία. Α, δούμε τι λέει το μετεό. Να τη δούμε να φεύγει. Πεντακάθαρος ήταν ο ουρανός. Στις 6 ώρα ίσως βγάλει λίγα σύννεφα, τα οποία μόνο ομορφιά θα δώσουν, όχι σκιά στον ήλιο. Οι αέριδες θα φυσούν, θα είναι μειωμένοι σήμερα. 3, το πολύ 4 μπουφόρ, βοριαδάκι καθαρό. Στους 29 βαθμούς θερμοκρασία, στους 30 αύριο Πέμπτη. Γιατί γυρνάει λίγο από βοριάς καθαρός, θα γυρίσει σε βορειοδυτικός, οπότε καταλαβαίνετε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Παρασκευή όμως επιστρέφει στους 29 βαθμούς. Σάββατο στους 28, Κυριακή στους 30, Δευτέρα στους 30. Δεν κακό, δεν κακό. Δηλαδή δεν το έχω παράπονο του Ιούνιου. Πλησιάζει και η αλλαγή να μπούμε στο επισήμως το καλοκαίρι, σε 4 ημέρες από σήμερα. Ηλιοστάσιο, θερινό ηλιοστάσιο, τα Γιαννιού, χαμός θα γίνει με φωτιές και τέτοια. Παγανιστικά βέβαια, δεν τα πολύ θέλει η εκκλησία, αλλά βόλεψε εκεί τον Άγιο Ιωάννη. Σου λέει μην τα βάλω με τον κλείδωνα, ας βάλω τον Άγιο Ιωάννη να γιορτάζει εκεί, να πίνει το αμύλιτο νερό. Και τον βόλεψε. Λοιπόν, τι λέει η εκκλησία μας σήμερα? Όχου, Παναγία μου, κατεβατώ παιδιά, δεν το έχω το κουράγιο να σας πω την αλήθεια. Ισαύρου, Ερμίου, Περεγρίνου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Αντιδίου, Μοντανού, Αγίου Πρωτομάρτυρος Αλβανού, του Εκβρετανίας όμως, Φιλονίδου, Μανουήλ, Σαβέλ, Ισμαήλ, Αναχωρητού. Α, όχι, Οσίου Ιωσήφ του Αναχωρητού, Οσίου Πιόρ. Σήμερα που είμαι μπουκωμένος, που είμαι σε κακό χάλι, βρήκε να βάλει αυτά τα ονόματα. Άκου τώρα. Οσίου Ιπατίου του Εν Ρουφιανές. Οσίου Βυσαρίων ως ανάδοχη του Αναχωρητού. Εδώ έπρεπε να έχω τον Ηλία να διαβάζει. Διαβάζει αλαντάλλα. Αλαντάλλα της Παρασκευής στο γάλα. Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα. Αγγλικά και αν περιμένετε δηλαδή από γιορτούλα, δεν το βλέπω. Να έχετε κανένα φίλο που έχει γενέθλια, εκεί μπορεί να βολευτείτε. Αλλά από ορθόδοξο συναξάρι δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Όχι, παιδιά, δεν το βλέπω. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση τη ερημοποίηση και τη ξηρασία. Μάστε. Κάτι που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ στην Κρήτη. Η Σαχάρα έρχεται συνεχώς. Έχουμε διαλύσει τη γη εδώ στην Κρήτη. Την έχουμε σκίσει πραγματικά. Και κινδυνεύουν πραγματικά να μετατραπούν έφορα, εδάφη σε έρημο. Με κύριο ένοχο ποιον? Τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, παιδιά. Και είναι μια κατάσταση που πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Δηλαδή να μετατραπούν τα έφορα εδάφη σε έρημο. Εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού. Διάβρωση, κατολίσθηση των εδαφών. Το ξέρετε πως γλιστράει το χώμα στην Κρήτη, έτσι. Το έχετε νιώσει στον δρόμο της Αγίας Βαρβάρας. Μετά έρχονται και οι πλημμύρες. Επίσης έχουμε δεινοπαθήσει και από αυτές τις πλημμύρες. Δεν μένουν δέντρα, δεν μένουν εδάφη να κρατήσουν τα νερά. Δεν πάνε τα νερά στη γη, φεύγουν στη θάλασσα. Και καταλαβαίνετε ότι η ερημοποίηση της γης, της κριτικής γης, είναι, δεν θα πω αναπόφευκτη, δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Είναι πρώτο πυλόν. Και να ξέρετε ότι θα έχει πολλές συνέπειες. Ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα. Να ξέρετε. Θα χειροτερεύσει το περιβάλλον, θα χειροτερεύσει η ποιότητα ζωής και όλα αυτά θα γίνουν ραγδαία. Γι' αυτό λοιπόν καθιερώθηκε και αυτή η μέρα. Θα σου πει τι να κάνει αυτή η μέρα. Να ορίστε όμως, το αναφέρουμε. Και ξέρουμε από τι κινδυνεύουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να καταπολεμήσουμε. Πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η ερημοποίηση και η ξηρασία. Μία από τις μεγαλύτερες απειλές είναι η ξηρασία, παιδιά, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν θα ξεχάσει τον πανικό που είχαμε πάθει στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, όταν
στέρευε η λύκη. Ο Μόρνος δεν μπορούσε να δώσει τρελά αποθέματα νερού. Και είχαμε πάθει πανικό παράκρουση στην Αθήνα. Βάζαμε τούβλα, το καταλαβαίνετε, βάζαμε τούβλα μέσα στο καζανάκι, γιατί σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμίδους, αν είχαμε βάλει ένα τούβλο ή δύο μέσα στο καζανάκι, η ποσότητα του νερού μειωνόταν. Μας υποχρέωνε να πηγαίνουμε δύο φορές τουαλέτα και μετά να τραβάμε καζανάκι. Δεν πλέναμε αυτοκίνητα, εννοείται δεν πλέναμε πεζοδρόμια, μπαλκόνια, τίποτα. Δεν συζητώ. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε λάστιχο ούτε για αστείο, ούτε σε μπαλκόνι, ούτε σε αυλή, ούτε σε πεζοδρόμιο. Και τώρα έρχονται οι αριθμοί και σου λένε ότι ο αριθμός και η διάρκεια των ξηρασιών έχει αυξηθεί κατά 29% από το 2000. 29%, 30% το καταλαβαίνεις. Είναι τρομερό το νούμερο. Είναι φοβερό το νούμερο. Είναι φοβερό. Είναι ανατριχιαστικό, παιδιά, το νούμερο. Θα μπλέξουμε. Ούτε βοσκότοπος δεν υπάρχει σε κάποια μέρη. Όπου οι βοσκότοποι είναι τα πιο παραμελημένα οικοσυστήματα του πλανήτη. Οι βοσκότοποι, οι οποίοι καλύπτουν περισσότερο από το μισό, από το ίμιση της επιφάνειας της ξηράς γης. Και εννοείται ότι παίζουν πολύ βασικό ρόλο, ζωτικό ρόλο. Και όχι μόνο στα ζώα, όχι μόνο στην επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και στους υδρολογικούς κύκλους, στη διατήρηση βιοπικιλότητας. Και βεβαίως οι βοσκότοποι παίζουν ρόλο απέναντι στην αντίσταση, στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Πώς θα τα πω τώρα όλα αυτά, ρε παιδί μου, ξέρεις πόσα θέλω να μιλάω για αυτό το πράγμα. Εθνική εορτή Ισλανδίας για την κήρυξη ανεξαρτησίας από τη Δανία το 1944. Τι υπέροχο κράτος είναι αυτή η Ισλανδία. Και δεν την έχω γυρίσει, δεν την έχω δει καλά. 2-24 ώρα μόλις. Μόλις ίσα που προλάβαμε να δούμε δυο θερμοπίδακες. Να δούμε λίγο το Ρέγκιαβικ, να φάμε καρχαρία. Αλλά τον καρχαρία το σκίσαμε, το φάγαμε σε σούπα, σε hot dog, σε... Υπέροχο κράτος, παιδιά, υπέροχο, υπέροχο. Ήρεμοι άνθρωποι, πράι, γελαστή, ρε παιδί μου. Περίμενες, άκουγα Ισλανδία και λέω θα πάω να δω μουντρούχους. Και πήγαμε και σε περίοδο κρύου, κρύου, παιδιά, πολύ κρύο, Χριστούγεννα. Ναι, ναι, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Έστω για λίγο να μείνεις ακίνητη μες στη σιωπή. Ναι, μ' αρέσει. Καλημέρα, Αρετή. Καλημέρα, μ' αρέσει ο Παυλίδης. Η αλήθεια είναι, μ' αρέσουν και τα ξύλινα σπαθιά. Θεσσαλονίκη μας έχει δώσει μουσικάρες. Παύλος Παυλίδης, όπου του κρατάω μούτρα, δεν ήρθε φέτος. Γιατί, Παυλίτο, πού γυρνούσες, Παυλίτο? Μα κάνανε καλά ο άνθρωπος στην υγεία του. Έχει καιρό να έρθει στο Ηράκλειο. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια από τις 8 μέχρι και τις 10 όλα συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για το Ηράκλειο. Καλημέρα, Άννα, καλημέρα. Αριστεία, καλημέρα. Και περίμενε πριν αλλάξει σελίδα, καλημέρα, Θέμη. Γεια σου, Θέμη. Τι έλεγα, εδώ από το μουσικό κανάλι, από τους 105,1 για την πόλη μας, για το Ηράκλειο, www.musicokanali.gr, από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, musicokanali.gr. Social και αυτά στη διάθεσή σας, Face, Insta, Twitter.

0: τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και έχουμε και το Dance Week Festival 2026 από τις 4 ως τις 11 Ιουλίου. Δεν μακριά. Θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Ηράκλειο. Θα σας δώσω εγώ λεπτομέρειες από την άλλη εβδομάδα όμως. Καλημέρα χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, 28-13-62-60 ακούσουμε τη φουλόζα μας λέει καλημέρα και πάμε σε break και επιστρέφω.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Το βελούδο δεν με τρελαίνει. Το μαύρο βελούδο κάτι θα μου πει, αλλά γενικά δεν με βολεύει το βελούδο. Και σαν αίσθηση και σαν άνεση. Αλλά το τραγούδι τα σπάει. Γι' αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω πάνω στο τραγούδι. Για να σας πω τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, έναν τον κόσμο και έναν τους αιώνες. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει το βελούδο. Προτιμώ το βαμβάκι.

Όχι, ειλικρινά δεν γνωρίζω τι έγινε πάλι στην Εθνική Προσπαγνή και κολλήσαμε, εσύ που τα ξέρεις όλα. Τι να γίνει ρε παιδιά, αφού σκάβουν παντού. Έχουν κλείσει δρόμους και εκδρόμους.

πάνω στο Black Velvet και τώρα θα αγκαστώ να μιλήσω πάνω στο Phil Collins. Δηλαδή, κάπου όπα. 1885, σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Αυτό το άγαλμα που βλέπετε εκεί, θα πάρετε το καραβάκι από το νότιο Μανχάταν, από το low Μανχάταν, το χαμηλό Μανχάταν. Battery Park, από εκεί, εκεί θα φύγει το καραβάκι και θα πάτε απέναντι να δείτε το άγαλμα της ελευθερίας και το Ellis Island. Αυτό μας το έστειλαν οι Γάλλοι δώρο. Έφτασε λοιπόν σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή το 1885 στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, το άγαλμα της ελευθερίας, που όποιοι έμπαιρναν το καράβι από τον Πειραιά για να φτάσουν στην Αμερική, το πρώτο πράγμα που έβλεπαν ήταν αυτό το άγαλμα της ελευθερίας. Ένα ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο στον κόσμο, το σύμβολο της ελευθερίας και του αμερικάνικου ονείρου. Δηλαδή με το που έβλεπες το άγαλμα της ελευθερίας ήξερες ότι το American Dream θα ξεκινήσει. 100 και πλέον χρόνια, μη σου πω και παραπάνω. Παραπάνω, τι 100. Υποδεχόταν τα εκατομμύρια των μεταναστών, παιδιά. Το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο στον κόσμο. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Γιατί πήγαιναν πρώτα από δίπλα, έτσι, από το Ellis Island, οι μετανάστες. Έκανα λοιπόν, ξεναγούσα τον Ηλία στο, γι' αυτό και τα θυμάμαι, 225 τόνους παιδιά, 225 τόνους και γύρω γύρω έχει χαλκό. Μεγάλη είναι η βάση του, γύρω στα 50 μέτρα. Όχι, χωρίς τη βάση, στη βάση είναι γύρω στα 100 μέτρα γύρω γύρω. Και βέβαια πρέπει να ανέβεις εκεί γύρω στα 170-180 σκαλιά, τα οποία επιτρέπουν την άνοδο στο κεφάλι. Και έχεις κι άλλα το, όχι όλα τόσα ψέματα, αλλά καμιά πενταριά για να ανέβεις στον Πυρσό, γιατί μπορείς να ανέβεις και στον Πυρσό. Τα ξέρετε αυτά, σας τα πω εγώ. Το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο στον κόσμο. Με το που το έβλεπαν οι μετανάστες, παιδιά, άνοιγε η ψυχή τους. Το έχουμε δει αυτό, έχετε δει τις νύφες του Βούλγαρη. Λοιπόν, 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Ήταν μια περίεργη εποχή εκείνη για την Ελλάδα, το 1937. Πολύ περίεργη. Και μάλιστα να το μεταφράσει στη δημοτική. Έγκλημα, έγκλημα μεγάλο. Το Συμπόσιο του Πλάτωνα, το οποίο αναφέρεται, του Πλάτωνα μεν, αναφέρεται στο Σωκράτη, δε. Για τον έρωτα, παιδιά, για τον έρωτα. Ήταν ένας ποιητής που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ή μάλλον πείτε μου ποιος είχε πάει στο, πριν από μερικά χρόνια, ένας ρεμπέτης με μουστάκι είχε πάει στη Eurovision. Ρε φίλε, τώρα κόλλησα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, ένας ποιητής πήρε νομίζω το πρώτο βραβείο ή κάποια διάκριση και σου λέει τώρα, σε αυτή τη διάκριση δεν ήρθαν οι αριστοκράτες, οι επιφανείς φίλοι μου. Και σου λέει, θα κάνω, μπράβο ρε Πετράν, μπράβο ρε Πέτρο, Αγάθωνας, άντε μωρέ, σταμάτα το μυαλό μου. Αυτός ο ποιητής λοιπόν, ο Αγάθωνας, πήρε το πρώτο βραβείο νομίζω ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, και σου λέει θα κάνω ένα συμπόσιο. Μα ουσιαστικά τι ήταν το συμπόσιο? Το συμπόσιο ήταν το πάρτι το σημερινό. Συμπόσιο, πόση, έτσι, συν και πίνω και πότης και πόσης, δηλαδή συμπίνω. Μαζευόμαστε για να πιούμε. Συνάθρηση ανθρώπων για να πιούν. Αυτό είναι το συμπόσιο. Και μάλιστα σε δύο μέρη, όπως μας είχε μάθει ο Όμηρος κάποτε, ότι είναι σε δύο μέρη. Πρώτα μαζεύονται, τρώνε και μετά αρχίζει η γιορτή. Έτσι το κάνουμε και σήμερα. Στα κέντρα δεν πάμε, τρώμε κτλ. Και μετά αρχίζει το γλέντι. Αυτό.

βέβαια και οι αρχαίοι όπως και εμείς πίνανε το κρασί μαζί με το φαγητό, αλλά μετά βγάζανε ένα αρχηγό του συμποσίου τυχαία, ο οποίος ρύθμιζε, παιδιά, πόσο θα νοθεύσουν το κρασί, πώς θα το πω τώρα, ρύθμιζε την ποσότητα κρασιού και νερού, την ποσόστοση, ρε παιδί μου, του νερού στο κρασί. Και εκεί μετά είχανε μετζεδάκια, τρώγανε κάστανα, τρώγανε κουκιά, γλυκίσματα από μέλι. Και αυτά τα έτρωγαν όχι γιατί πεινούσαν, είχαν φάει, φαγωμένοι ήταν οι άνθρωποι, αλλά ήθελαν να απορροφάται το ενόπνευμα ώστε να μπορεί να το γλέντι να κρατήσει πολλή ώρα. Ναι, κάνανε και ένα στην υγειά του, ένα αφιέρωμα στο Διόνυσο, κάνανε μια σπονδί στο Διόνυσο, έτσι για τα μάτια του κόσμου, μην τους πουν και αμαρτωλούς τελείως. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Να πω καλημέρα και στο Γιάννη, καλημέρα και στον Μπάμπη, καλημέρα και στον Νίκο. Στην παρέα που εάν έφευγε κάποιος παλέμαχος από τον αθλητισμό του Παναθηναϊκού, πολιτικός και τα λοιπά, όποιος είναι, ψάχαμε για να πιούμε στη Μακαρία κάθε προπόνηση των αγοριών μας και στον Παναθηναϊκό. Την κάναμε φαγοπότη και γλέντι. Δηλαδή με το που έφευγε κάποιος ή κλείναμε χρόνο, ας πούμε, στα χρόνια του Κυράστα. Είχαμε φέρει τσικουδιές, είχαμε φέρει σκουμπριά, είχαμε φέρει αλίπαστα. Κακός χαμός. Ρέγκα. Πω, είχα φέρει ρέγκα και την είχαμε ψήσει εκεί πιτό που είχαμε ανάψει φωτιά από μικρά κλαδάκια και εφημερίδες. Λοιπόν, και οι άνθρωποι, πραγματικά, και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή λέγαμε στο Λύκειο, ρε παιδιά, να σας τα πω τώρα, γιατί είμαι και διάβαστος, δεν ξέρω τι γίνεται στον κόσμο, οπότε πρέπει να βρω κάτι να λέω. Λέγαμε στο Λύκειο το δεκάλογο του Τεμπέλη. Γιατί λέει να είσαι, ρε φίλε, κίνηση, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, σε ποιο σημείο της πόλης είναι, καλά η πόλη, παιδιά, υποφέρει, έτσι, υποφέρει, βλέπω στην Εθνική Οδό. Α, οκ, κατάλαβα που είσαι. Πηγαίνεις προς Ρε Θυμνό, έχεις φύγει από την διασταύρωση του Αΐ Γιάννη και πηγαίνεις προς το Γιώφυρο, ε. Πω, παιδιά, κίνηση, τι κακός χαμός είναι αυτός. Κουράγιο. Αυτό που γίνονται έργα στο ΒΟΑ καλοκαιριάτικα, ναι, μα ξεπερνάει και εμένα αυτό. Με ξεπερνάει. Τι έλεγα, ναι, ο δεκάλογος του Τεμπέλη. Λοιπόν, Γιάννη, άκου τώρα, τουλάχιστον να είσαι από τους τυχερούς, ακούς μουσικό κανάλι και έχεις καλή παρέα. Λοιπόν, και λέγαμε το δεκάλογο του Τεμπέλη. Γιατί να κάθεσαι αφού μπορείς να ξαπλώσεις? Αυτό έκαναν οι αρχαίοι πρόγονοι στα συμπόσια. Ήταν σε ανάκλυνδρα, παιδιά. Τι καρέκλες άβολες και αυτές. Είναι το ανάκλυνδρο, το ξέρετε, έτσι. Είναι σχεδόν κρεβάτι. Με χαμηλά τραπέζια, άπλωναν το χεράκι, έπαιρναν τα φαγόσιμα, τα παιχνίδια, παίζανε επί τραπέζια, είχαν χορεύτριες, ακροβάτες, μουσικούς. Και οι χορεύτριες, παιδιά, ήταν οι μόνες γυναίκες που υποτρεπόνταν. Το μόνο μεμπτό στη διασκέδαση των Αθηναίων ήταν ότι δεν επιτρεπόταν σε γυναίκες. Ήταν εντελώς απαγορευμένο στις γυναίκες. Με εξαίρεση, βέβαια, χορεύτριες και εταίρες. Συμπόσιο λοιπόν που μας αναφέρει ο Πλάτωνας και μιλάει για τον Σοκράτη, για τον Αλκιβιάδη μέσα, μιλάνε για τον έρωτα. Χτες έμαθα ότι είσαι εδώ, δεν το ήξερα. Καλημέρα Νίκος Φουγκαρά. Νίκος Φουγκαράς, μουσικό κανάλι 105,1. Πάρτι να είναι και ό,τι να είναι, λέει. Εδώ τον αρχηγό του τραπεζιού τον λένε Ταμάντα. Καλημέρα. Καλημέρα Νίκος Φουγκαρά. Πόσο μου έχει λείψει ο Σπουγκαράς, πόσο μου έχει λείψει. Χτες κάπου είδα ένα μήνυμα στο μουσικό κανάλι ότι είναι εδώ και αμέσως συντονίστηκα. Αμέσως. Αυτά για το συμπόσιο του Πλάτωνα. Ξεφύγαμε πάλι σήμερα. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνθας, Μον Παρνές. Από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Καραμανλή. Ψηλά το Μον Παρνές, από παντού φαίνεται. Μάλιστα, σε περίπτωση που ο δρόμος είναι κλειστός ή ζορίζεσαι ή δεν μπορείς να πας, υπάρχει τελεφερίκ. Το πρώτο τελεφερίκ που καβάλισα. Αυτό, να πάω στο Μον Παρνές.
1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το Κύπριο Ελλάδος. Ξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο. 1-1 στην κανονική του διάρκεια, Δωμάζος νεοφώτιστος. Και μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ ανεφαγωνός. Και πάμε τώρα στα ευχάριστα. 5 άντρες συλλαμβάνονται το 1972 την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Διότι τι έκαναν? Έβαλαν ένα απλό σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Δηλαδή, αν ο Νίξον αποφάσιζε να πάρει ένα Predator και να παρακολουθεί αρχηγούς αντιπολίτευσης, υπουργούς, βουλευτές, αρχηγούς ΓΕΘΑ, να παρακολουθεί όλα αυτά, τι θα συνέβαινε? Τι θα συνέβαινε, κακομοίρη Νίξον? Στο γόνατο θα τον έσφαγαν. Εδώ είναι απλά Τετάρτη. Εδώ είναι απλά Τετάρτη, φίλε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι? Δεν πειράζει, συνεχίζω. 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ και τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία 30%, ΣΥΡΙΖΑ 27%, ΠΑΣΟΚ 12%, Ανεξάρτητη 7,5%, Χρυσή Αυγή 7%, ΔΙΜΑΡ 6%, ΚΚΕ 4,5%. Και σου λέει τώρα, γι' αυτό βγήκε η άλλη με τις φρατζόλες, η Κανέλη, επί ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε 70 λεπτά μας καταστρέψατε και τώρα δεν μιλάει. Γιατί το εχθρός του ΚΚΕ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μου φαίνεται? Αν δεν ενωθεί αυτή η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, χαΐρι και προκοπή δεν πρόκειται να δούμε. Όχι αντιπολίτευση μόνο να παίρνεται στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε αντιπολίτευση, να ελέγχεται η εξουσία, να μην νιώθει ότι είναι στο απειρόβλητο, παιδιά. Αν νιώθει η εξουσία ότι είναι στο απειρόβλητο, τα πράγματα είναι μαύρα. Μαύρα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 Μαουρίτς Κορνέλης Έσερ. Ω, παιδιά, τι έπινε ο τύπος. Φευγάτος, έχετε δει ποτέ έργα του? Έχετε δει ποτέ έργα του τύπου? Περίμενε, διαβάσουμε. Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας, αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60 όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης. Μα δείτε το, κάντε το ένα Google it. Μαουρίτς Κορνέλης Έσερ. Ο άνθρωπος είναι φεύγα. Τι πίνεις, αγόρι μου? 1920, Φρανσουά Ζακόμπ. Οχ, δεν το ξέρω, και πήρε και Νόμπελ, βραβευμένο με Νόμπελ, Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνα στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών. Μικροοργανισμοί, ξέρετε ποια είναι? Βακτήρια, ιοί, πρωτόζωα και άλλο ένα που το ξεχνάω. Παιδιά, είναι ιός, αμύκητας. Ιός, βακτήρια, αμύκητας και πρωτόζωα. Ο τύπος έχει κάνει δουλειά γενικά στη μοριακή βιολογία. Τροπή μου που δεν τον ξέρω. 1936, Ken Loach, Βρετανός σκηνοθέτης κινηματογράφου. Ούτε αυτό τον ξέρω. Τι έγινε σήμερα? Έφυγε από τη ζωή το 1996 Thomas Kuhn. Ω, δεν είναι καλά σήμερα η μέρα. Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Επιτέλους, Gianfranco Ferré έφυγε σαν σήμερα, μία μέρα σαν κι αυτή. Ξέρω έναν. Κορίτσια, τον ξέρετε καλύτερα από μένα, Ιταλός μόδιστρος. Έφυγε σαν σήμερα το 2007. Νομίζω, Gianfranco, έχω να ακούσει το μάκι σου. 2019, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Μη σας ξεγελά το όνομα. Ναι, όχι, να σας ξεγελά το όνομα, διότι ήταν ο γιος του Μάρκου Βαμβακάρη. Ο γιος του πρωτεργάτη του ρεμπέτικου Μάρκου Βαμβακάρη. Εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Στέλιος Βαμβακάρης, βέβαια, δεν ασχολήθηκε μόνο με το ρεμπέτικο, παιδιά. Έχει παίξει κάτι απίστευτες μπλουζιές. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Η
για τον Μάρκο Βαβακάρη, το Συριανό τύπο, τυπάρα, το πρωτοπόρο ρεμπέτη, το πατριάρχη του ρεμπέτικου. Τι να πω τώρα για τον Μάρκο Βαβακάρη, κάτσε μωρέ να βάλω. Α, δεν έχω. Δεν έχω τη Φραγκοσυριανή των Λοκομόντο. Ω, δεν το έχω. Από την άνω χώρα τη Σύρου, τη φτωχή χώρα. Που εκεί που γρατζουνούσε το ξύλο του, ξύλο έλεγε το μπουζούκι, εκεί που γρατζουνούσε το σουέτ, περνάει μια όμορφη καθολική φράγκα από τη Σύρου, από την άνω Σύρα, γυναικάρα, και εκείνη την ώρα αρχίζει να γράφει μια φούντωση, μια φλόγα. Έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει, Φραγκοσυριανή γλυκιά. Και να μας ξεναγεί στη Σύρο. Γκαλισά, ντελαγκράτσια, αποκοπή, όλα μας τα είπε ο Μπαγάσας. Όλα μας τα είπε. Έφυγε 15 ετών βέβαια από τη Σύρο. Έκανε βλακεία, έκανε βλακεία. Δηλαδή έριξε έναν ολόκληρο ένα ολόκληρο βράχο έριξε στη σκεπή ενός σπιτιού και σου λέει κάτσε να φύγω άρον-άρον. Πήγε Πειραιά, έφυγε και όλη η οικογένεια από εκεί. Έκανε τον εργάτη εκεί στο λιμάνι, στα Καρβουνιάρικα. Τα ξέρετε μόνο τα Καρβουνιάρικα στον Πειραιά. Μετά πήγε στα δημοτικά σφαγεία και μετά παντρεύτηκε, γνώρισε και παντρεύτηκε τη ζυγουάλα του. Φοβερός, φοβερός. Αλλά και ο γιος του, για τον οποίο μιλάμε σήμερα, που δεν έπρεπε να μιλάω για τόσο πολύ για τον μπαμπά. Ο Βαβακάρης ήταν πάντα Συριανός, έτσι. Γι' αυτό και έγραψε τη φραγκοσυριανή.

Όχι, όχι, όχι. Καλημέρα, καλημέρα. Περίμενε να δω τα μηνύματα, παιδιά. Όχι, όχι, καλά το κάνεις, καλά το κάνεις. Καλημέρα, Ειρηνέ. Καλημέρα, Μέρη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι έλεγα για τον Βαβακάρη, ποιος μου γράψε μήνυμα? Α, ναι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Ξαναγυρνούσε στη Σύρο. Ναι, ένα καλοκαιράκι το είχε γράψει σε διακοπές που πήγαινε. Πήγαινε και έπαιζε μουσική, δηλαδή έκανε live, πώς το λένε, πώς θα το πω τώρα. Έπαιζε σε ταβερνάκια και γινόταν ο κακός χαμός, κακός χαμός. Και ντρεπόταν κιόλας ο Βαβακάρης, παιδιά, ήταν πολύ ντροπιάρης, πολύ ντροπιάρης. Μία μέρα που σταμάτησε να ντρέπεται και κοίταξε, βλέπει αυτή την... αυτή τη μαυρομάτα, την φράγκα, τη Συριανή. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει, φραγκοσυριανή γλυκιά. Και νομίζω ότι ποτέ δεν τη γνώρισε. Δεν ξέρω κιόλας, ποτέ δεν τη γνώρισε. Και ποτέ δεν έμαθε η τύπισσα, δεν μάθαμε κι εμείς ποια είναι. Δεν έμαθε η τύπισσα, πώς το λένε, ότι έγραψε ο Βαβακάρης για αυτήν το... Αλλά τουλάχιστον μας σύστησε και το Γαλισά, όπου πήγαμε τον Ηλία και είχε ένα φοβερό ξενοδοχείο και κάναμε τα μπάνια μας. Παρακοπή και είπα αποκοπή προηγουμένως, έχεις δίκιο Δημήτρη, αποκοπή είναι στη, πες το, στην Κάρπαθο νομίζω. Φίνικα, Ντελαγκράτσια, Πατέλινη, Χώρη, τι άλλο μας έχει πει. Αληθινή. Το Πισκοπιό, για Ρομάτζα που είχε πάει. Και είναι και ένα χωριουδάκι το οποίο δεν το αναφέρει και δεν το θυμάμαι και εγώ, σας δίνω το λόγο μου όμως, θα το ψάξω να το θυμηθώ. Όπου έχουν κάνει λάθος το μόλο και έχει ένα ταβερνάκι πάνω στο μόλο και όταν φυσάει νοτιάς, παιδιά, μπαίνει μέσα ο καιρός και, το, και καλύπτει το μόλο. Break και επιστρέφω.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

μακάρις, παιδιά. Δηλαδή τώρα ξέφυγα. Είδες τώρα, δεν γίνεται να μην έχω διάσπαση προσοχής. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να έχω και καραμπινάτι τώρα. Στέλιος Βαβακάρης έφυγε σαν σήμερα μια μέρα σαν κι αυτή και εγώ μιλούσα για τον Μάρκο. Λοιπόν, και δεν γίνεται να μην μιλήσω για τα αμερικάνικα blues. Πώς τα συνέδεσε ο Μπαγάσας. Πώς τα συνέδεσα. Βέβαια, εννοείται. Δηλαδή δεν το αναμφίβολα. Τα blues και τα ρεμπέτικα κάποια σύνδεση την έχουν. Και η μία του σύνδεση, όχι πολλές συνδέσεις, γιατί η μία σύνδεση είναι ότι είναι η μουσική αυτών που δεν χωρούν στον καθοσπρεπισμό σας, στο κόμιλφο, στο καθώς πρέπει, στον ευυπόλυπτο κόσμο. Εκεί είναι τα blues και τα ρεμπέτικα των ανθρώπων που δεν χωρούν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι δύο διαφορετικές, αλλά να σου πω, συνάμα είναι και ίδιες κουλτούρες, παρόμοιες κουλτούρες, όχι μόνο μουσικές αλλά και πολιτισμικές, κυρίως πολιτισμικές. Και εκεί με αυτό ασχολήθηκε, με το συνδυασμό αυτών των δύο αποφάσισε να ασχοληθεί ο Στέλιος, ο γιος του Μάρκου Βαβακάρη. Αξιόλογος μουσικός, σεμνός. Αντί να πάει να ξαργυρώσει το επίθετό του και να πει «Μάγκες, είμαι ο Βαβακάρης», αποφάσισε να ψαχτεί περίεργα, πολύ περίεργα. Να φύγει από την κυριαρχία αντίληψη της εποχής του. Φοβερός τύπος, φοβερός. Πολύ ωραίος. Αυτό δεν έκαναν, κύριε Μπέτες, παιδιά. Ζητούσανε μια θέση στην καλή ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν έκαναν και οι μαύροι τότε. Ζητούσαν μια θέση στο αμερικάνικο όνειρο του διχασμένου, του διαχωρισμένου φιλετικά νότου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, Νέα Ορλεάνη. Απίστευτα blues, Αλαμπάμα. Και είχε ένα τρίχορδο μπουζούκι όπου έβγαζε ένα παράπονο, ένα μείγμα πυρεώτικου, ρεμπέτικου και blues. Φοβερός Στέλιος Βαβακάρης, φοβερός. Υποκλίνομαι, αποκαλύπτομαι. Λοιπόν, αυτά. Είπα αυτά που έπρεπε να πω. Hat-trick που έκανε ο Μέση. 3-0. Αργεντινή-Αλγερία 3-0 στις 4 η ώρα το πρωί.

Στα αθλητικά θα τα πούμε, Δημήτρη, μετά. Ω, δεν ξέρω, παιδιά, για τον Ομπράντοβιτς. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Το άλλο, το επόμενο ημίωρο είναι τα αθλητικά. Ό,τι ξέρω θα το πω το επόμενο.

όχι, δεν έχω. Καλημέρα, Τζόρτζ. Τάκο Μπέλ δεν έχω. Πρόσφατα έμαθα, πριν ένα χρόνο έμαθα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα. Τάκο Μπέλ έχω φάει στην Αμερική, όχι εδώ. Εδώ δεν ξέρω πώς είναι. Τάκο Μπέλ που πλέον είναι μόνα τους, έτσι. Ήταν μια παρέα, μια μεγάλη ένωση, Pizza Hut, Taco Bell και KFC. Και νομίζω πλέον η Pizza Hut έχει φύγει από την παρέα και έχουν μείνει μόνο KFC και Taco Bell. Taco Bell έχω φάει μόνο στο... Εντάξει, δεν κακά, δεν με τρελαίνουνε. Α, δεν κακά όμως. Δεν κακά. Έχει κάτι φθηνά με ένα δολάριο μικρές τορτηγίτσες, με κοιμάω, που είναι πεντανόστιμες. Δηλαδή παίρνεις 4-5 και το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. 4-5 διαφορετικές γεύσεις με κοιμά. Με τσίλι, με καλαμπόκι, με. Αλλά αυτά στην Αμερική δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Δεν έχω φάει ποτέ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Pizza Hut έτρωγα εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, Αρετή. Έτρωγα Pizza Hut εδώ στο... Λένε στο... Όταν ήταν εδώ, στο... Πού ήταν, στην Ζωγράφου, δεν ήταν? Ναι, έτρωγα, μ' άρεσε. Λοιπόν, περιέφραξαν και τα λιοντάρια μας. Το έκαναν λίγο απότομα όμως, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν με χαλάει, θέλω να τα προστατεύουμε τα μνημεία μας. Είναι αυτονόητη υποχρέωση πολιτείας. Αλλά όμως πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, μια ενημέρωση, μια διαφάνεια, ένας σεβασμός απέναντι στην πόλη. Δεν είναι τώρα, δεν είναι η πόλη δική μας. Είναι πολύ περίεργη, δηλαδή γρήγορη, ευνηδιαστική η απόφαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας να περιφράξει τα λιοντάρια, το πιο εμβληματικό μνημείο της πόλης, στην καρδιά μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Και μια τουριστική περίοδο που είναι λίγο περίεργη, είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να συνεννοούμαστε καλύτερα λίγο. Λέω τώρα, εγώ χωρίς να γνωρίζω πολλά, μη του μιλάτε για φαγητό, μπας και... Μας και κάνει λίγο εκπομπή. Μα παιδιά, δηλαδή πραγματικά καλά λέει τώρα η Ρόζα, αφού με ξέρετε ότι ξεφεύγω τώρα. Πάτε και με ρωτάτε για τα Taco Bell και τα τέτοια. Πώς θα γίνει τώρα? Έχει δίκιο η γυναίκα. Είναι κάτι, παιδιά, μικρά. Μικρές τορτηγίτσες. Δηλαδή, αυτές οι μικρές τορτίγες που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ, το μικρό μέγεθος, το οποίο πάνε και το γεμίζουν με κοιμά. Και καλαμπόκι με κοιμά και τσίλι με κοιμά και. Πω, πω. Και παίρνεις 4-5 με 99 cents. Και λες, ρε φίλε. Ναι, ναι, αυτό. Το μεταναστευτικό μας απασχολεί. 8.000 οι αφιχθέντες μέσα σε 6 μήνες, παιδιά. 8.000 μετανάστες. Και να ξέρετε, πριν πείτε οτιδήποτε, το κοντό και το μακρύ σας προλάβω, ότι εμείς φταίμε. Δεν ξεσπιτώνεται ο άλλος. Δεν ξεσπιτώνεται ο άλλος. Κάντε το δικό σας, παιδιά. Κάντε το δικό σας. Τραβάμε τα μύρια όσα εδώ και δεν έχουμε φύγει. Φαντάσου τι γίνεται για να ξεσπιτωθεί ο άλλος, να αφήσει την οικογένειά του, τη μάνα, τον πατέρα, τα παιδιά και να σηκωθεί να μπει σε μια γαμοβάρκα, να βγει σε μια δύσκολη θάλασσα όπως είναι το Αιγαίο και να μην ξέρει να έχει 50% να φτάσει να πνιγεί. Το καταλαβαίνεις? Και να πάει σε ένα εχθρικό μέρος όπως είναι η Ευρώπη για τους μετανάστες. Δεν το κάνεις εάν δεν υπάρχει λόγος. Δεν το κάνεις αν δεν υπάρχει λόγος. Ψάχνουν και τη Σταυρούλα, τη 45χρονη Σταυρούλα, όπου η εξαφάνισή της έχει εξελιχθεί σε θρίλερ. Και μάλιστα πλέον δεν αποκλείουν και το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Στα Χανιά εξαφανίστηκε η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και την ψάχνουμε, η οποία παραμένει αγνοούμενη για 17η μέρα. Άνθρωποι της αγωνιούν. Αξιωματικοί της αστυνομίας όχι μόνο δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά φαίνεται ότι έχουν άκρως ανησυχητικές ενδείξεις. Το αφήνω το θέμα, θα το ψιάσουμε όταν έχουμε περισσότερα νέα. Βαρύ Πετροχανίων. Εκεί ήταν το πατρικό της. Από εκεί πέρασε τελευταία φορά η Σταυρούλα, εκείνο το Σάββατο.
Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας. Σήμερα Τετάρτη, μέση της εβδομάδος, μέση του μήνα, 17 Ιουνίου, Σωτηρίου έτους 2026. Ανάσα και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γελάμε αυτό που είπε η Ρόζα. Μη του μιλάτε για φαγητό, αφήστε τον πας και κάνει. Αχ παιδιά, δεν μπορώ τώρα, η αδυναμία μου μεγάλη. Μεγάλη αδυναμία. Ευτυχώς που δεν τρώω πολύ, ευτυχώς.

0: απίστευτο τραγούδι, έτσι, Woodstock. Woodstock. Ένα οικόπεδο που έμενε να γίνει το πιο διάσημο στην Αμερική. Εκείνο το τετραήμερο, το απίστευτο τετραήμερο. Μαζί με Jimi Hendrix, Joan Baez, Janis Joplin, Who και δεν συμμαζεύεται. Εξαιρετικό, εξαιρετικό τετραήμερο. Μόνο η Doors δεν ήταν.
1: 105,1.
0: Λοιπόν, εννοείται ότι... Καλημέρα Παναγιώτη. Υπάρχει βέβαια, εννοείται υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο. Strangers in the night. Να κερδίσει και τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης. Αφού είναι φίλος με τον Νετανιάχου, παιδιά. Περνάει από το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, μια και το ρωτάς ρε Παναγιώτη, ότι εμείς απλά θα πάμε να παίξουμε το θέατρο των εκλογών. Αυτό περνάει από το μυαλό μου, τι να κάνω. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να εγγυηθεί πλέον ότι οι εκλογές είναι αδιάβλητες. Μην ξεχνάμε, μας παρακολουθεί όλος. Και θυμίζω ότι σαν σήμερα το 1972 Νίξον έπεσε από την καρέκλα του, από την καρέκλα της εξουσίας, επειδή έστησε δύο μικροφωνάκια στο γραφείο, σε ένα γραφείο των Δημοκρατικών. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου, παιδιά, την 55χρονη νοσηλεύτρια που έπαθε ανακοπή πάνω στην ένταση της δουλειάς και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Γι' αυτό δεν έχει τόση μεγάλη σημασία αν το ΤΕΠ είναι φρεσκοβαμμένο, αλλά αν είναι στελεχωμένο.

Σας έχω πει ότι ο Χατζηνικολάου είναι συνεργάτης του ραδιοφώνου και έχουμε πάση περιπτώσει. Αλλά δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ. Τον άκουγα προχτές. Μου λέει ο Γρηγόρης να βάλουμε κάτι άλλο. Όχι, του λέω άστο να ακούμε το μη θα πει. Και πραγματικά λέει ο έγκριτος, βγαίνει και λέει ότι αυτοί οι δύο που έπαιξαν ξύλο βρίζοντας ο ένας τον άλλον στο τελικό του μπάσκετ και μιλούσε για τον Αν και τον άλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του άλλου, στο τελικό, δεν πρέπει να ξαναμπούν σε ελληνικό γήπεδο. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα, λέω για ποιον είπε τώρα, για τον Αν και τον άλλον ή για το Μαρινάκι και το Δημητριάδη. Σιγά μην πει για το Μαρινάκι και το Δημητριάδη. Κουβέντα, τίποτα, τσιμουδιά. Παρέμβαση λοιπόν είχαμε στο σενάριο της νέας σειράς του Αλέξανδρου Ρίγα και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι έχω λογοκρισία γιατί σου λέει είχε συγκεκριμένα πολύ καυτά πολιτικά σχόλια και αυτό έκανε η ηγεσία της ΕΡΤ. Παρέμβαση στο σενάριο της νέας σειράς του Αλέξανδρου Ρίγα. Η υπόθεση βεβαίως θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, αλλά μένω στην παρέμβαση της ηγεσίας της ΕΡΤ. Έτσι συμβαίνει παιδιά στα καθώς πρέπει καθεστώτα. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει να ελέγχονται. Και βγαίνει και η Μπακογιάννη για το Γιωτόπουλο. Παιδιά, η καρδιά μου σφίχτηκε, ειλικρινά σας μιλάω. Είδα το Γιωτόπουλο να οδηγείται στη φυλακή ξανά, ένα κουρασμένο άνθρωπο, ένα άρρωστο άνθρωπο, ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Μα εδώ δεν είμαστε για να εκδικούμαστε κόσμο. Το σοφρονιστικό μας σύστημα δεν είναι για να εκδικείται κόσμο. Δεν είμαστε κακοί. Και βγαίνει και η Μπακογιάννη και κάνει δηλώσεις για το Γιωτόπουλο. Δεν θα είναι ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στο δρόμο. Αυτό βγήκε και είπε. Την ώρα που οδηγούταν ξανά στη φυλακή ο Γιωτόπουλος με απόφαση που πραγματικά κλονίζει το κράτος δικαίου. Δεν το έχω εμπιστοσύνη πλέον. Δεν θα είναι ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο. Κύριε Αντώρα μου, για πες μου σε παρακαλώ, ανησυχείς αν συναντήσει τα παιδιά σου ο Γιωτόπουλος στον δρόμο ή ανησυχείς αν τα παιδιά των άλλων συναντήσουν τον Λιγνάδη, τον Μίχο, τον Γεωργιάδη, τον Πατακό που ελευθέρωσε ο πατέρας σου. Για πες, τη μάνα του Ιάσονα. Αυτά να ανησυχείς άμα συναντήσουν το Ιάσονα που σκότωσε ο οδηγός σου. Και άσε το Γιωτόπουλο. Πάνω στο Γιωτόπουλο χτίσατε ολόκληρη καριέρα. Ευχαριστώ πρέπει να του πείτε. Σταματώ παιδιά γιατί θα ξεφύγω. Σταματώ.

Πήρε και ο άλλος ισόβια γιατί λέει δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του Λούνα Πάρκ. Ισόβια, παιδιά, έτσι. Έγινε η δίκη προχθές. Ακούσατε για το. Θυμάστε την ιστορία με το Λούνα Πάρκ που έχασε τη ζωή του παιδάκι. Και πήρε ισόβια γιατί δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στο Λούνα Πάρκ. Δεν θα πω εγώ τίποτα. Θα πω αυτό όμως ισχύει μόνο για τα Λούνα Πάρκ. Δεν ισχύει για τους συνδεδρόμους, παιδιά. Για πείτε μου, ρε παιδιά, να καταλάβω γιατί θα τρελαθώ στο τέλος της γραφής. Είμαστε ή όχι χώρα τσίρκο τελικά, δηλαδή. Στο Λούνα Πάρκ, ναι, ισόβια γιατί δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας, αλλά για τους σιδηροδρόμους δεν θα ανοίξει μύτη.

Τέλος πάντων, εντάξει, μην... Καλημέρα, Άννα Ελένη. Λοιπόν, καλημέρα Ελευθερία, καλημέρα Μαρία, Γιάννη, Πέτρο, καλημέρα παιδιά. Για την γυναικοκτονία στη Δράμα δεν μπορώ να πω, δεν έχω κουράγιο να πω κάτι άλλο. Τα έχετε μάθει, τα ξέρετε, τα διαβάζετε καλύτερα από μένα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να το τραβάμε. Και τώρα βγαίνει ο Ράμα και μας λέει ότι παιδιά είναι όλα ψέματα. Δεν απέκτησε κανένα νησί, το νησί Σαζάν εννοεί ο Κούσνερ. Αυτό λέει ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ενώ έχει καεί η Αλβανία έτσι.

αφορά το στις σχέσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Τάνκερ με εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού. Και μάλιστα η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες πριν από την υπογραφή συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εκεί στην Ελβετία. Οπότε τα πράγματα πάνε καλά λογικά. Αυτό που έγινε στη μάχη με αγχώνει λιγάκι, όπου ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ εκεί με βρετανική σημαία στη μάχη. Το μόνο που με αγχώνει, αλλά για τα 12 σημεία τώρα της συμφωνίας είπα Ιράν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα βρείτε να το διαβάσετε. Έχει να κάνει με εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο ουσιαστικά θα συζητηθεί στη δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης. Να τελειώνουμε με την πρώτη, να την υπογράψουμε, να αρχίσουν να φεύγουν τα τάνκερ από το ασθενά του Ορμούζ σιγά σιγά.

0: Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε με το πιο ευχάριστο ημίωρο. Ένα ημίωρο το οποίο δεν μας στεναχωρεί, δεν μας προβληματίζει. Το λες και διάφορο, αλλά έτσι όπως είναι η δισιογραφία, να σου πω χίλιες φορές. Και μια ματιά στα καύσιμα. Λογικά από αύριο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε την αλλαγή στις τιμές στην Αγγλία. Μην λέω και μεγάλες κουβέντες βέβαια, αλλά... Ωραία, ανάσα και επιστρέφω, καλημέρα.
1: Κανάλι 105,1.
2: Μ' ακόμα.
1: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πριν αρχίσω να τους διθυράμβους για την Αργεντινή και το Μέση, να πω ότι έχω το υπογκρουπ του Παναθηναϊκού, όπου το ταξίδι θα είναι ή στη Σλοβακία, ή στο Μαυροβούνιο, ή στη Λετωνία, ή στην Ουγγαρία, στη Σλοβενία, ή στη Βουλγαρία, ή στην Ιρλανδία. Το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού θα γίνει 23 Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα. Just for one day. Η επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου. Πριν γίνει το μάτς δηλαδή. 23 Ιουλίου, 30 Ιουλίου και επαναλαμβάνω το υπογκρουπ του Παναθηναϊκού είναι μία ομάδα από τη Σλοβακία, μία ομάδα από το Μαυροβούνιο, εξαιρετικός προορισμός, και η Σλοβακία και το Μαυροβούνιο και η Λετωνία. Η Ουγγαρία, εντάξει, δεν είναι δύσκολος. Η Σλοβενία είναι εξαιρετικός επίσης, φοβερός προορισμός. Βουλγαρία, Τσεσκάφο, Σόφιας, καλύτερα να την αποφύγουμε. Ιρλανδία. Ωραίος αλλά δύσκολος προορισμός. Τι να πω, το μεσημεράκι θα ξέρουμε.

Ενώ ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει σε Μολδαβία, σε Σλοβενία, Ουκρανία, Ρουμανία, Κροατία, Σλοβακία, Ελβετία. Σε ένα από αυτά, ίδιες μέρες, 23 Ιουλίου και το δεύτερο ματσάκι στις 30 του μήνα.

Λοιπόν, είδαμε Ιράκ, Νορβηγία, είδαμε Αργεντινή, Αλγερία, 3-0, 3 γκολ του Μέση, χατρίκο μεγάλος. Το πρωί τώρα η Αυστρία, η Ιορδανία, τελείωσε βέβαια. Το βράδυ στις 8 θα δούμε Πορτογαλία, Κονγκό. Τι έπαθε τα γόρι μου τώρα φέτος και υποστηρίζει Πορτογαλία, δεν ξέρω. Γούστο θα έχει τώρα να μας να προδώσει την Αργεντινή. Να πέσουν στα πατώματα. Και Αγγλία-Κροατία. Αυτό θα είναι ωραίο μάτς. 11 η ώρα. Αγγλία-Κροατία. 11 η ώρα. Μια χαρά ώρα είναι. Ξημερώματα Γκάνα-Παναμά. Ευτυχώς είναι Γκάνα-Παναμά. Επίσης το ξημέρωμα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αυτά. Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τέλος τα αθλητικά. Περιμένουμε το μεσημεράκι να δούμε την κλήρωση. Να δούμε το ταξίδι. Τι ώρα είναι, παρά 20. Να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε τον καλό μας τον καιρό. Αλλά και τα καύσιμα τα

0: κανάλι 105,1.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσει πάνω σε τόσο, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Με έχετε μάθει πλέον. Λοιπόν, στους 28 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία σήμερα, με ένα πεντακάθαρο ήλιο, λίγα σύννεφα στις 6 ώρα ίσα ίσα να ομορφύνουν τον ηρακλειώτικο ουρανό. Τελευταία ακτίνα θα τη δούμε να φεύγει με υπέροχα χρώματα. Εκεί από την πλευρά των Χανίων και θα τη δούμε πεντακάθαρα. 28 βαθμούς και αύριο στην πόλη μας, 27 την Παρασκευή, 27 το Σάββατο, 28 την Κυριακή, 28 και τη Δευτέρα. Μια χαρά τα πηγαίνει ο καιρός, το ίδιο και την Τρίτη. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο από το... από τον καιρό του Ιουνίου. Πάει τον ένα μήνα τον φάγαμε χωρίς καύσωνες. Για να δούμε και η επόμενη. Αλλά και να μας κάνει και λίγο, δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι καλά. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, μέσα της εβδομάδος, μέσα του μήνα. Η ώρα είναι παρά 10, δώστε να πάρω μια μικρή ανάσα και να γυρίσω να δω το Καλημέρα Χαρά. Να γυρίσω να δω το... τα κάψιμα. Όχι την άλλη, την παράλληλη νομίζω εβδομάδα, έχουμε και το Dance Week. Όπου Dance Week Festival, ένα φεστιβάλ χορού που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη μας από τις 4 ως 11 Ιουλίου. Εραστέχνες από 12 χρονών μέχρι επαγγελματίες 50+ θα λάβουν μέρος. Και θα μας χωρίσουν, θα μας χαρίσουν απίστευτες στιγμές. Dance Week.

Για τους Pick Slacks τα ακούτε και στα διαφημιστικά μας. Έρχονται για μία χρονιά. Πέρσι ήταν φανταστική, ήταν υπέροχη. Πρόπερσι ήταν λίγο έτσι κουρασμένη, αλλά πέρσι έδωσαν παλμό, ένα κυποθέατρο. Ήταν μέσα στο συνέστημα και στον παλμό. Λοιπόν, δώστε μου να πάρω μια ανάσκη και να γυρίσω να δούμε. Τι να δούμε, τα καύσιμα βέβαια. Πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό.

1975 αμόλυβ 95 οκτανίων στην ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. Δύο είναι η ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. 1975 και από τη ΣΕΛ στην Κλεάνθη. Κλεάνθους πιο σωστά, αλλά μπας. Επίσης 1975 στην Λεωφόρο Κνωσού, και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβ 95 οκτανίων. Δίζελ κίνησης 1671 από την ΕΚΟ Στριμώνος, 1689 από τη Γουίν στο Μιχάλη Ξυλούρη. Ίδια τιμή και το ακριβό της Γουίν. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές δίζελ κίνησης.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

πιστεύω ότι και μόνο με την αρχή που ακούτε καταλαβαίνετε ότι σήμερα θα σοουλιάσω μαν. Καλώς ήρθατε στο 105,1 μουσικό κανάλι. Και ναι, αρχή της παραμύθας.

Δεν το λέω εγώ καλέ μου κύριε, το τραγούδι το λέει. Σφιχτείτε, Tighten Up. Θα μου πεις πόσο να σφιχτεί ο κόσμος άλλο. Γεγονός είναι ένα και μου έρχεται από το πρωί βεβαίως σοριδών στα social ότι ήμασταν για τα κάγκελα, ήμασταν. Ότι θα βάζαμε καλοκαιριάτικα κάγκελα στα λιοντάρια, αυτό με ξεπερνάει ρε παιδί μου.

Ήθελα να ξέρω αυτή η υπηρεσία που τα φροντίζει αυτά. Όταν το χειμώνα τι έκανε? Φοβότανε μη βραχή? Τέλος πάντων, είμαστε οι ανάμεστοι και τίποτα άλλο. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με τι ώρα ανοίγετε τα ματάκια σας. Την αγάπη μας στα Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο πάνω απ' όλα. Ιδιαιτέρως εσάς εκεί πέρα στα δυτικά προάστια. Ούτε εμείς σας ξεχνάμε, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε μείνει στο πάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Και ένα σου και ο Δημήτρης, μαρμελάδες, πανουρόπιτες και η κάκια. Κάτσε καλά, κάτσε καλά.

Από το πουρνό, λέει ο ιδιώτης που έχει αναλάβει την καθαριότητα, έχει βάλει τα δυνατά του να προλάβει να καθαρίσει τα πάντα. Προκαθάρισε αυτά που πρέπει, ένα αρχή. Τόσος κόσμος περνάει από μέρη που νομίζω ότι δεν περνάει. Και δεν φτάνει να είναι καθαρό μόνο το κέντρο. Και βέβαια θα το λέω πάντα ότι αν δεν βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι όλοι μαζί, θα σταματήσουμε τις αηδίες ή τα πετάγματα εκτός κάδου και τα ζουμιά. Ξέρετε εσείς τι λέω, τόσα μαγαζάκια είσαστε εκεί στο κέντρο.

ψιλοχοντρό ακούγεται, όχι. Γιατί φαντάσου αυτό που κάνουν ορισμένοι να τους το κάνεις απ' έξω από το σπίτι τους. Θα σε φάνε ζωντανό. Καλημέρα σε όλα τα καλά παιδάκια στο Νοτιά. Ναι, αγόρι μου, ναι, θα

Εδώ είμαστε, φιλενάδο, εδώ 105,1 μουσικό κανάλι, Δευτέρα με Παρασκευή, κοντά σας είναι ο... Και σήμερα κατάφερα βέβαια πρωινό, γιατί είχα δουλειές και έπρεπε να τρέξω, να ακούσω για το φίλο μου τον Γιώργο Παπαντό. Αγριεμένο τον βρήκα, αλλά είναι ωραίος για ξύπνημα. Πάρα πολύ ωραίο, Γιώργο μου. Τι να σας λέω τώρα για τα ραδιόφωνα, το ξέρετε ότι έχουμε μείνει λίγοι που χρησιμοποιούμε το μικρόφωνο, εκτός από αυτούς που λένε τα αθλητικά και τους δημοσιογράφους. Σπανίως ακούς εκπομπές όπως παλιά.

να μην ξεχνάω να πενεύω το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Και 6 με 8 καθημερινά ο Δήμος ο Κιβωτήλης, καταπληκτικές μουσικές. Κοίτα, καλή ολίγη και καλή, πάρα πολύ και λίγη.

Ρε Μανολάκη, δεν το χωράει ο νους. Εντάξει, δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα της αρχαιολογικής. Ο Δήμος με την αρχαιολογική δεν μπορούν να συνεχθούν μια φορά, ρε παιδί. Μην γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι, δηλαδή. Κάγκελα στα λιοντάρια. Θα μου πεις το λέγε ο Τζιμάκος, κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα.

το βρίσκει στο περίεργο, δηλαδή, σε, που κατεβαίνουν οι πίξ σε Λάξ εν Ηρακλείο. Κάθε χρόνο δεν κατεβαίνουν για την τελευταία φορά. Τι παραπάνω δηλαδή από οι Rolling Stones που έχουν πάει 70. Τουλάχιστον η Pixel Lux είναι στα 50 και.

να σου πω τώρα, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τα ζώδια. Ξέρω ότι είμαστε στον κύκλο των διδύμων. Καρφί δίδυμος κι εγώ. Η άλλη 49 που κουβαλάω στην κεφαλή μου. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Bakery and Coffee Veneris. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά. Αυτό που μου αρέσει σε αυτόν τον τόπο είναι ότι τα φτιάχνουν όλα με μεράκι οικογενειακό. Με τα χεράκια τους. Φρεσκοψημένο. Κοίταξε να δεις. Αυτό το φρεσκοψημένο

σε τραβάει από τη μύτη. Ψιλοβραχνό με βρίσκεις, είναι που ξύπνησα 8 η ώρα το πρωί.

Μ' άρεσε πάρα πολύ το προηγούμενο συγκρότημα, όταν το είχα πρωτοδεί σε βινίλιο βεβαίως, MFSB. Μαθαίνοντας αργότερα ότι σήμαινε mothers, fathers, sisters, brothers. Οικογενειακά πράγματα ρε παιδί μου. Λέω να αλλάξω ένα ημίωρο, να βάλω λίγο καϊβέ και επανέρχομαι.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα!
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

καθαρό πως άλλα λέω καμιά φορά και άλλα ακούς. Δεν μίλησα καθόλου για αυτό το θέμα σήμερα. Θα το αναφέρω αργότερα, γιατί μας σχέει εν Ηρακλείου και εν Κρήτη γενικώς.

από ένας και μοναδικός Ray Charles. Σου λέω, μέσα πήρα την πάντα να βλέπεις τα τραγούδια. What did I say? Τι είπα? Μίλησα για τα κάγκελα, μίλησα για την καθαριότητα. Δεν είπα τίποτα για τους λαθρό. Να το κόψω το λαθρό, να το κόψω, άντε. Και τους μετανάστες, βρε παιδί. Σε τελική ανάλυση κάπου πρέπει να μπουνε. Γιατί αν δεν μπουνε θα βγουνε. Και αν βγουνε θα γιομίσει ο τόπος. Και να είναι σιγουράκι δεν μας λείπουν. Αρκετούς έχουν.

Καλό μεσημέρι, όπου και αν βρισκόσαστε, μην ξεχνάτε ποτέ. Δευτέρα με Παρασκευή, μουσικό κανάλι. 105,1 κοντά σας. Ο, καμιά φορά και η με ομικρογιώτα. Γιατί είμαστε πολλοί. Καλό μεσημέρι στα παιδάκια σου, που γίνει Χάνη. Κάντε μια βουκέλη για μένα. Μην μου στέλνετε άλλες φωτογραφίες, ρε παιδιά. Πονάει, ρε παιδιά, πονάει.

What's that? What's that? What's that? What's that?

Για ξεξυπνήστε λιγάκι. Πάρτε τα ίσα σας που λέει το τραγούδι. Η απίστευτη, η καταπληκτική Sly and the Family Stone. Αν δεν κουνάς τα ποδαράκια σου και με αυτό, τι αθλητικά έχεις, τι τεμπέλης είσαι. Be well wherever you are, you're listening 105.1 straight from Iraqi and Crete. Monday to Friday we are here with you, bringing you beautiful music and a smile on your face. I hope.

να σου το πω όσο πιο απλά μπορώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαχωρισμοί, πάρα πολλές ονομασίες για είδη μουσικής. Κοίτα εδώ είναι αυθεντικούλια. Soul. Αυτή είναι η soul.

Γιατί δεν μπορεί να ακούγονται στο ραδιόφωνο όλα αυτά? Πρώτον, για να τα παίξεις πρέπει να τα έχεις. Δεύτερον, να τα ξέρεις. Και τρίτον, να έχεις υπομονή, διότι και αυτά είναι μικρούλια και χαριτωμένα. Και χρειάζεσαι πολλά να γεμίσεις τις ώρες.

όλοι εσείς οι παλαιότεροι ξέρετε τον καιρό που δεν υπήρχαν αυτά τα social, τα social. Και άλλα τεινά που μας έχουν σκλαβώσει γενικώς. Και υπήρχε ένα ραδιοφωνάκι και πολύ αργότερα η τηλεόραση. Είμαστε καρφωμένοι και περιμέναμε. Και για μας τον Ηρακλείο ήταν τύχη μας να μπορούμε να πιάνουμε την Αμερικάνικη βάση.

Υπάρχει κανείς που μας ακούει και ξέρει ποιο ήταν το μαγαζάκι Pops? Καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα Αντώνη. Υποθέτω ότι τώρα ξυπνήσατε για να ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας αργά. Είσαστε καβαρωμένοι στη δουλειά. Η δουλειά με τη δουλειά, αγόρι μου, ένα τσιγάρο δρόμος.

όχι για να μου παραπονιέσει για την κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου. Για να έχει κίνηση, πάει να πει ότι έχει και δρόμους. Λέμε τώρα, να λέμε και κανένα στιγμό, λέει ελάμε βρε παιδί μου. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς τους εποχούμενους που την παλεύετε. Μην νομίζεις και στα έξω, από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι μου στέλνετε δηλαδή. Είναι μια περιπέτεια και ο ΒΟΑΚ. Πώς θα βρει λύση αυτό το θέμα, δεν βρίσκεται λύση. Αφού θέλετε όλοι να πηγαίνετε με τα αυτοκίνητα, σιγά τις αποστάσεις τώρα είναι η Ηρακλείου. Κάντε και μια βόλτα, το περπάτημα κάνει καλό.

Με ορισμένα από αυτά που μου στέλνετε, με εκπλήτετε. Μαθαίνω και νέους ορισμούς, βερπαιδί μου. Οικονομικός πατριωτισμός. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι καλά η τσέπη μας. Ξέρα τον πατριωτικό πατριωτισμό. Αν και τελευταία, αν το σκεφτεί λιγάκι, το να είσαι πατριώτης παρεξηγείται ορισμένες φορές από ορισμένους.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

δεύτερη ώρα σαδρανία. Ακούγοντας αυθεντικούλια soul, όχι δεν θα το κρατήσω πάρα πολύ. Θα σας πάω σε πιο χορευτικό στυλάκι σε λίγο. Απλώς τα είχα μαζέψει και ήθελα να τα βγάλω ρε παιδί μου, να στεγνώσουν στον ήλιο. Να είστε καλά όπου και αν βρισκόστε και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει και σας φτιάχνει και ωραία μέση. Μουσικό κανάλι 105,1 εδώ, καθημερινά 12 με 2. Τι άλλο θέτε δηλαδή. Είπαμε, Αντωνάκη μου, μιζέρια νταονιάσματα αλλού. Δεν θα αναφέρω όλα αυτά που αναφέρουν τα μουμουέ. Διότι είναι πάρε το ένα χτύπα τ' άλλο. Όπου πόνος και καημός, όπου φόνος και τράκα και τροχαίο και αίματα, γιωμάτος ο τόπος. Εμείς δεν έχουμε τέτοια, παιδί μου, έχουμε

κατάλληλο άσμα την κατάλληλη στιγμή. Walking the dog. Πάμε βόλτα το σκύλο μας. Έχουμε τις σακουλίτσες στο γαντάκι. Μην αφήνουμε τα κακάκια του να τα πατούσει η άλλη.

Δημήτρη, τώρα που συγχωρεύτηκα ότι είχα ακούσει, σταμάτα να βάζεις δικουλίες. Please, please, ρε παιδί. Καλημέρα, Νικόλα. Καλό μεσημέρι και στη Τρίπολη. Hello.

Θα σας θυμίσω το αρχαίο νημόν ρητών μηδένα πρωτού τέλους μακάρις. Πέσαν οι πρώτες υπογραφές. Άρχισε να πηγαίνω έρχεται το πετρέλαιο. Δεν πάει να πει ότι τελείωσε ο πόλεμος. Μαζωμένοι γύρω γύρω είναι ούλοι. Είδες ένα πράγμα ρε Αντώνη. Ξεχάσαμε την Ουκρανία και ασχολούμαστε όλοι με το πετρέλαιο. Και οικονομικός πατριωτισμός. Η τσεπάρα μας.

Πρέπει λες να το έχουν αρπάξει από αυτόν. Τόσα χρόνια το φωνάζει. What is beautiful. Ένα πάνω να πολεμήσεις αγόρι μου.

Έτσι είναι αυτά. Καμιά φορά ξεχνιέμαι και έχω δυνατά τη μουσική για να ακούτε τι λέω. Αλλά με απασχολείται από τρεις μεριές. Προσπαθώ να διαβάσω αυτά που μου στέλνετε. Να δω αν μπορώ να μεταφέρω κάτι από αυτά που μου γράφετε. Και από τη μια στιγμή στην άλλη χτυπάει και το κινητό. Και έχω δύο χεράκια.

Move On Up. Είπα να βάσω λίγο τα γράλα για κανένα λόγο, μην μου κοιμηθείτε, γιατί η ραστόνη του καλοκαιριού βαράει αλίπητα, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή υγρασία, όπως εν Ηρακλείο, ας πούμε. Που κάνεις το ντουζάκι σου και βγαίνεις έξω και σε δύο λεπτά θες ντουζάκι. Εκατό 5,1 μουσικό κανάλι. Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, 12 με 2. Και όποιος αντέχει, αντέχει αγόρι. Δεν είναι και με το ζόρι. Γάμος με το ζόρι δεν γίνεται.

ναι, αυτά είναι άξια λόγου και πρέπει να τα αναφέρουμε. Τα είδα τα χαλιά. Μου στείλατε φωτογραφίες, μου στείλατε λεπτομέρειες. Αφημένη Βικελέα στην τύχη της. Γιατί ξέρεις τίποτα που να μην είναι αφημένο στην τύχη του. Το Τζαμ Βικελέα. Λαός με λαμπρόν παρερθόν. Θα ρω ότι οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον. Στην τύχη αναπόθεσαν τα πάντα.

Εξήγησέ μου τώρα τι δεν καταλαβαίνεις. Συνεχίζονται, λέει, αφήξεις μεταναστώνανε λαθρό. Εννοείς? Και τι νομίζεις, θα σταματήσουνε? Μια φορά και έναν καιρό λέγαμε κάτι για τη Frontex, ότι φυλάσσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μα είμαστε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Τη Frontex χάσαμε. Γιατί οι δικοί μας πού να πρωτοπάνε? Και τα γεβάσεις, τα ξαναγεβάσεις, τα λες, τα ξαναλες. 4 με $5,000 ο καθένας, μέσα σε παλιό καράβια, καραβάκια, βάρκες. Εγώ αν είχα $5,000, ας πούμε, δεν θα έρχομαι να προσταμώ. Θα πήγαινα προς τα εκεί. Αλλά προς τα εκεί, ομόθης χείλους, δεν τους αφήνουν. Και εσύ κάτσε και μου λες, μυρίζουν εκλογές. Πολλά μυρίζουν. Και μυρίζουν πολύ άσχημα. Αλλά είστε συνηθίσει στην κακοσύνη.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι. 105,1.
6: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα.
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Έτσι είναι αυτά. Όταν παίρνεις τη μεγάλη στροφή, ξεχνιέσαι. Μπίξ. Απορία ψάλτου. Τώρα τι παλεύεις, Νικόλα, με κάνεις να ζηλέψω. Δεν ζηλεύω, ώρα δεν ζηλεύω. Αναχάθεις. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς περνάτε, αλλά δύσκολα είναι, ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε. Κοίτα, στα δύσκολα φαίνεται ο καπετάνης, ρε παιδί μου, στη βουρτούνα. Μη μου, δηλαδή, μη μου ζαλίζετε τον έρωτα. Να. Το είπα όσο πιο ευγενικά μπορώ. Όχι, δεν ενδιαφερόμαστε για τα κόμματα. Τουλάχιστον όσα παρουσιάζονται και όπως παρουσιάζονται από τα μου, ποιος τα παίρνει, εμένα μωρέ ρωτάς. Θα μου πεις αν τα παίρναμε εμείς, θα μιλάγαμε. Το ξέρω τώρα να δεις, αν και... Θα ρω πως θα θέλει ο ποπός σου.

Καταπληκτικό, Βιλένα, καταπληκτικό. Μα το είπαμε, είναι ασυνεννόητο. Θα μπορούσε να συνεννοηθεί ο Δήμος με την αρχαιολογική. Να μην γίνονται αυτά τα χάλια καλοκαιριάτικα σύρματα γύρω γύρω. Γιατί σύρματα, τα είδα, ναι. Τέλεια ρε παιδί μου, τέλεια. Και πώς το είπε η άλλη? Είναι μάλλον για το τέχνη καθοδόν. Αχ, θα με πιάσει η καρδιά μου.

Αν μόλις τώρα ανοίγετε ραδιοφωνά σας, χάσετε όλα τα προηγούμενα. Δεν φταίω εγώ. Ας προσέχετε λιγάκι την ώρα, γιατί και εγώ τη χάνω καμιά φορά. Και μέρες χάνω. Αλλά μουσική δεν χάνω ποτέ. Και το κακό είναι ότι εξακολουθώ και μαζεύω. Θέλω να ξέρω, θα τα κάνω. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Βενέρης Bakery and Coffee. Εκεί, στη Μεάνδρου και Πετρακογιώργη. Αλλά και όλη η περιοχή μου σχομυρίζει από τα φρεσκοψημένα τόπα, ψωμιά, καλούδια και καφέ. Δεν τα αλλάζω το στέκι με τίποτα. Ευτυχώς που δεν παχαίνω εύκολα.

Ήθελα να ξέρω, κάθονται όλοι μαζί και συζητάνε τι μπορούν να κάνουν για να παιδέψουν τον κόσμο, να τον μπερδέψουν. Και ναι, μεν καλά είναι, δηλαδή όταν μπορείς να συγκρίνεις, αλλά τι είναι τούτο εδώ πάλι, έφυγε ο καταναλωτής, ήρθε το πόσο κάνει. Θες να σου πω πόσο κάνει. Εφαρμογή που μπορείς να μπεις μέσα και να δεις, να συγκρίνεις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα σε σούπερ μάρκετ. Να δεις που όλοι οι 70άριδες έχουν ήδη μπει. Αν έχουν κομπιούτερ ή αν ξέρουν να το χρησιμοποιούν. Κάντε μου ερώτη, μπορείτε να ρίξετε τις τιμές και αφήστε τις αηδίες. Και πώς θα πέσουν τιμές όταν έχεις τέτοια φουμπουά, φουμπουά, μουμουά. Αγοράκι μαύρο αυτό, δεν κολλάει στο πρόγραμμα με τίποτα, το ξέρεις. Σήμερα παραγγέλνετε αυτά που θα ακουστούν αύριο. Σήμερα είπαμε από την αρχή να σοουλιάσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό. Και μην νομίζετε ότι έχετε πάρα πολύ καιρό να τα ακούσετε εσείς.

πάλε ποτέ χορευόταν γι' αυτό. Funky chicken. Funky κοτόπουλο. Και σήμερα μπορείς να το κανονίσεις βέβαια. Βάζεις το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο και το παίζεις στην κατάλληλη μουσική, ρε παιδί. Funky γίνεται.

Νομίζω ότι καλά μας ήταν. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Βαστιγίτε, κρατηγίτε, τρέχω για πιο βουλιά. Αύριο θα είμαστε εντελώς διαφορετικοί, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Την κάνω τρέχοντας.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

5 0 5 0 0 7.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μ' ακόμα.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
12: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Hi there, handsome. Yes, you.
8: Good evening.
7: Mind if I join you?
8: Why? No, not at all. Won't you sit down?
7: I've been watching you from over there. You know what I said to myself? I said there's a real lonesome man. A real lonesome man.